δουνία και λυλίχτε να μέρη λυλίχτε. Να δουνία και λυλίχτε να μέρη λυλίχτε. Χάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λυλίχτε. Χάλιψεν τα χωτέ.